0: Καβοκουρέστο.
1: Ένα ράδιο σοου να DJ Pedro, Κουτέιδια Στούριο ή Ράδιο Μετρονόμ.
2: Καλιέντε. Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
1: Горещото радио шоу звонеш DJ Pedro.
0: Калиенте. Става горещо.